Γεια σου Νίκο, κρατάσου με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά, με την κιθάρα σου.

μαλλιά μου λέγει ο Χαμάναμαν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σαν πιο και κάνω κέφι ο Χαμάναμαν,

Αν η μοίρα μας ταράζει στα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.

και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρφια ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρφια ζωή.

Πάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που είναι σβέρτα στα πάνια.